Εγώ το κάβα καμέν βατσαγαλά, καλιάρο τικριβέλ, ρούτσα τικριβού, ριτσίν δι χουέσες. Του πάρε χούν μπούχρε, νεκέλα κουτσί, ατσέσου τικριβέλ, δι χωσουέ, ρομάνι τικέρ. Ακουτσίνου μπήχ τσικέ, του πάνε να πέχ τανάχ, ρι μοκάχ, να πέχ μοκάχ. Ακουτσίνου μπήχ τακσικέν δι Μωυσές, νιτσά του πάνε χωσουέ. Y chupan y jueces no vi taxken di Josué. Tachmkatsa treba chalal nuko chikavet chikitsignavi Josué. Ronojeri shuban reja y di shukut chubet chitinamet chukarisamahri shuban di Moisés. Achalta shashkimestah konojeri tinamet Israel. Romari chupan y jueces di tinamet. Μας κοιτούσταν και σαμάχ, ορ κουτσουάρι τσίνς και λεσάχ τα κονοχέρι βινακή τσουέτς ρι την αμέτρι σου γιάκαν σου χέτσκαν ρι χωσουέ. Ρωμάρι, τα κέλ νικέλ τσουπάν ρι μπούχρε ακουτσίν νου μπήχ τσι διβινέκ τσουπάν ρι τιέμ πορή σκυπέν ρι σκάτσ κι βέτσ ρι χέ. Ρωμά μαχούν κότα χούν ρι σου κέντς κι κά ο σου κούτα ρι μπέχ κι βέτσ. Η Ρωμάρη σκυγιά κάνει ρουπέχρι Διός ή σε κετσακαλμέχ τσακάτσικ Διόσες. Ρωμάρη νοχέλ σου κούτ κάνει Μωυσές ή ρε σουκά τσουκά σου κούτρι Χωσουέ σκυμεστάχκαν, σκυμαλίχκαν. Κονοχέρι βινέκ νουπέχρι ρουτσαμέχρι Διός σου πάνε οι Χουέσες κυμέν χαλαχόχ ρουβέτσ μακ για ελέκ. Chuka ye kamsan man ye niman tatzig ye olon y ye makun chubachi Dios. Romari chupani ri Josué ri jueces tiketla po. Ronojeri ruach ulefkan kichim ir jesh hachkan. Romak arje mas kipenta renojeri shumich ri Dios chike. Sino que eskiyak ing chi binek ri Dice que hoy que cojol manche que le sahta y romani shul khare mismo shuban chike chiski chakit qal e japon ni kin ki pano pal rije era que shuban chiri di tinamet manche tul sar kuchuga y khare shuban chi khani la hum bay se ka chupan di ruke yeval ni ke ruke yeval di dios ni pero yoval yeru tekpe Yeruk yakatahsahri mismo rutinamitri chin, nu yanuk eyeval y tehoj pocom paruin rutinamit Israel. Rutinamit Israel, ni tzolech perukush, nu kutuhru kuibel mak chireri Dios. Y ni Dios, nu joyobah ruach rutinamit, nu yakatahsah chun achinch kikohol richin, yerukwah, yer nukuch kivetri utzilech beich. Y quería en aquel chupán de jueces y cablajuj vino aquí de esquicut dice ok jueces de aquel río Otoniel de Samgar Débora Gedeón Tolá Jair Jefté Ibsán Elón Ehud Elón Abdón y Sansón Jarel y de Dios en Ucusar. Re cablajuj, jueces re ori. Dice re catarzah, re Dios, re chini que ven re rusamar. Nequel chuka, cuchino cuchi cavechi de ritinamit, janila shurayig, rubechi jalajuj tacru, re cochunaca. Chuka ori avaricia, re egoísmo, re estrepa pacaslan. Y más allá estaré, sino que si que me estáscan y rutsiri Dios. Chocachupan y buh, richin y jueces, ni kelchi. Achel nukuchi kabach wakamin. Takriloh manekanimah ta rutsiri Dios. Haruch mismo ri nika sechel, ni oportunidades, ori ushlanim el kush rinuyari Dios chikechuach rirwachulev. Romakari. Katzinel, novinak,
nikakun rinusuj ri Dios rikin ronojel kanim. Yas kakasajka ristiketamaj rejun togaba kamin nikayarutzetik. Nikayarutzetik bakamin rinabaytanaj richin ri buhruminyan jueces pakachabel kakchikel.